Instagram, σε Λιεφ. Σε χλάσκα, φερεμπρέιρε χουμ. Σε τεσουτάρ, στάν βαϊ χουμ. Ο βάστε τάκ.